Generation of the Groove. Generation of

Μόλις το απόγευμα η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
6: And you go.

Choice FM 104.3 and 98.2.

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Choice FM 104.3.

0: Choice Top 5. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: Απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, 1-8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες, όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει. Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: Σε 7 το απόγευμα, στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ, ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φεστιβάλ

0: Στις 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: ζεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψυχλακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστε αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floraling ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floraling. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floraling. Για ό,τι ανθίζει.
5: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.

0: Choice Top 5. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
3: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

ρεύμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απ' Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί! Απαπαπαπαπ!
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
4: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
6: Φεστιβάλ. Θάλασσα 2000.

0: το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Κωστά.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
10: And he goes.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
0: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Έχεις πονόλεμο, στραμπέν και πονόλεμος 0. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλεμο, χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία, για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλεμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
2: Το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Choice Top 5.
1: Φθινόπωρο, τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων, 2 με 11 Οκτωβρίου, φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink, σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζήγη και στο κέντρο κήπου, στα κάτω Πολεμίδια, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink, για ό,τι ανθίζει.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμι ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235 0085.
5: Φεστιβάλ Θάλασσα 2000.

0: 7 το απόγευμα στο Μόλο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόλο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Μόνο Λεμεσού, ενώ στις 8 το βράδυ ακολουθεί συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη στην πλατεία Παλιού Λιμανιού. Είσοδος ελεύθερη. Ο Choice FM θα δώσει το παρόν του στο Μόνο Λεμεσού με live link 3.30 έως 5.30 το απόγευμα με τους Γιώργο Ρούσο και Νατάσα Τούρζα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλησπέρα και από εμάς, Choice FM, όλο ζώντανα εδώ από την πανέμορφη Λεμεσό σήμερα, Γιώργο Ρούσο.
1: Νατάσα Τούρζα, πες μου τώρα πόσο ωραίο είναι αυτό το σκηνικό και πόσο ευχάριστα θα περάσουμε σήμερα και θα μεταφέρουμε όλο αυτό το κλίμα εδώ από τον μόλο της Λεμεσού. Σκεφτείτε να είμαστε στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεμεσό, να έχουμε ως σκηνικό και ως background τα πλοία, τα ιστιοπλοϊκά και πάνω απ' όλα τη θάλασσα. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Σε ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό, θα πω εγώ. Γιατί έτσι και η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη, μας ζεσταίνει, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ γιατί συνεχίζει εδώ να είναι καλοκαίρι, στη Λεμεσό τουλάχιστον. Γιατί στη Λευκοσία είχαμε μια συννεφιά.
1: Φεστιβάλ Θάλασσα 2026 με το σύνθημα «Ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία, experience the sea».
0: Έτσι, για πέμπτη.
1: Embrace shipping.
0: Σε διάκοψα.
1: Άσε με, γιατί έχουμε και international κοινό.
0: Θες να το ξαναπείς άλλη μία?
1: Όχι, όχι, το είπα νομίζω καθαρά και το κατάλαβε ο κόσμος και θα το καταλάβει ακόμα καλύτερα εάν βρεθεί εδώ κοντά μας, κατά μήκος του μόλου της Λεμεσού, όπου υπάρχουν πάρα πολλά περίπτερα, περίπτερα τα οποία είναι σχετικά. Νατάσα μου.
0: Με τη θάλασσα, με την ναυτιλία και όλα αυτά τα όμορφα που σχετίζονται με τη θάλασσα και με αυτόν τον υπέροχο θεσμό, όπου φέτος πραγματοποιείται για πέμπτη φορά και έχει γίνει πλέον θεσμός.
1: Παρακολουθούμε το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026 από νωρίς το πρωί. Ακούγαμε και τον Άντι, τον Άντι Παναγιώτη.
0: Και την Μαρία την Κορτζά, στον Κλικ FM όμως.
1: Έχει τελεστεί εννοείται η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Και είμαστε εδώ τώρα για να μοιραστούμε το σκηνικό αυτές τις πρώτες απογευματινές ώρες και να σας περιμένουμε. Το Φεστιβάλ Θάλασσα θα είναι μέχρι τις 7 εδώ στο Μόλο Λεμεσού, από νωρίς το πρωί μέχρι τις 7. Επομένως, ελάτε να μάθετε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα.
0: Και την ναυτιλιακή κουλτούρα, έτσι, για πάνω απ' όλα και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της θάλασσας, της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας.
1: Και για τη γαλάζια οικονομία θα μάθετε και επαγγελματικούς προσανατολισμούς θα ανακαλύψετε, που ίσως μη είχατε ακούσει, να μάθετε τι μέλλον σας ανοίγεται στις θάλασσες, θέματα ασφάλειας, θέματα περιβάλλοντος, πάρα πολλά σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, ξαναλέμε, σε αυτό το υπέροχο σκηνικό εδώ στο Μόλο της Λεμεσού. Εμείς θα είμαστε ζωντανά κοντά σας μέχρι τις...
0: Και τις 5:30 θα δούμε πολύ περισσότερο αναλυτικά τα πράγματα, έτσι, κατά τη διάρκεια του Leveling στην πορεία.
1: Απλά πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας να σας πούμε αρκετά πραγματάκια, ακολουθεί συναυλία με Χάρη Βαρθακούρη.
0: Αγαπημένο, τον λατρεύω το Χάρη Βαρθακούρη.
1: Και είσοδο ελεύθερη. Και έχουν ξεκινήσει εδώ και ώρα δωρεάν κρουαζιέρες κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της Λεμεσού. Από τις 12 το μεσημέρι έχουμε κρουαζιέρα στις 4, κρουαζιέρα στις 5. Το 4 έχει κλείσει, είναι fully booked.
0: Έχει ακόμα και το 4.
1: Άρα όσοι μας ακούτε και είστε κοντά, έχετε αυτή την ευκαιρία, γιατί μιλάμε για μια ευκαιρία δωρεάν.
0: Ελάτε να μας πείτε δύο λόγια, έτσι. Και
1: μια κρουαζιέρα κατά μήκος έτσι της παραλίας, του παραλιακού μετόπου, με το καταμαράν σαλόν της Relax Cruises. Πού είναι
0: πίσω. Να το τώρα, βολτάρι, κοίτα τι όμορφο
1: είναι.
0: Να
1: σου πω, εμείς έχουμε link μέχρι τις 5:30. Αν πούμε τώρα, πόσο διαρκεί αυτό?
2: 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά
2: είναι η διάρκεια της διαδρομής, ναι.
1: Να φύγουμε?
0: Δεν μπορούμε να φύγουμε, αλλά τους ζηλεύω πάρα πολύ. Ελάτε, κοπιάστε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, τα δωρεάν, και να απολαύσετε αυτή την εξαιρετική βόλτα στο καταμαράν. Είναι γεμάτο.
1: Όλα θα σας τα μεταφέρουμε εδώ από το Μόλο Λεμεσού. Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, ζωντανά. Live link του Choice FM, είναι η Νατάσα Τουρζά.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Νομίζω να το πιάσουμε από εκεί που μείναμε προηγουμένως. Πρώτον και σημαντικότερο, συναυλία Χάρη Βαρθακούρη στις 8 στο παλιό λιμάνι, έτσι.
0: Εντάξει, με περιμένουμε είσοδο, πώς και πώς, με είσοδο ελεύθερη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στον Μόλο της Λεμεσού. Είναι το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026 και επειδή το συνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε, για να είμαστε ακριβείς και επειδή περνάνε τα λεπτά, να πούμε ότι για τις δωρεάν κρουαζιέρες με
0: τις
1: καταμαράν,
0: οποίες διακόπτω, εμείς ζηλεύουμε πάρα πολύ, ναι, που δεν προλαβαίνουμε να τις απολαύσουμε.
1: Έχουν μείνει μόνο 5 εισιτήρια για τις 4, επομένως βιαστείτε, από εδώ μπροστά μας προμηθεύεστε τα εισιτήρια. 5 εισιτήρια για την κρουαζιέρα στις 4 και ένα μόλις
0: για τον 5, για τις 5, ναι, ωραία. Οπότε ελάτε γρήγορα, τρεχάτε, βουράτε να τα προμηθευτείτε εδώ, τα έχουμε κι εμείς στα χέρια μας. Η αναχώρηση γίνεται από το παλιό λιμάνι Λεμεσού.
1: Ναι, ελάτε, αν μας ακούτε σε όποιο σημείο έτσι του μόλου, είστε μπροστά από οποιοδήποτε περίπτερο, νομίζω μας ακούτε, το infodesk είναι το περίπτερο 20.
0: Έτσι.
1: Να έρθετε να πάρετε τα εισιτήριά σας χωρίς τίποτε άλλο και να μπείτε στο καταμαρά να κάνετε αυτή τη 40 λεπτή υπέροχη κρουαζιέρα.
0: 40 λεπτή, οπότε αν βολτάρετε εδώ τριγύρω εκεί, είστε κοντά μας και μας ακούτε, περάστε, τα έχουμε εδώ στα χέρια μας, ίσα που προλαβαίνετε να κάνετε αυτή την υπέροχη κρουαζιέρα.
1: Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 30 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, κυβερνητικές υπηρεσίες, ναυτιλιακοί σύνδεσμοι και εταιρείες, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οργανισμοί, πολλοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα θάλασσας και ναυτιλίας. Η Λεμεσός έχει συνδέσει το όνομά της με την ναυτιλία, έτσι.
0: Αλίμονο, με τόσο όμορφη θάλασσα. Και φυσικά να πούμε ότι αυτό το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνει αυτό το πλούσιο από το πρωί πρόγραμμα που σχετίζεται με ενημερώσεις και ψυχαγωγικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με θέματα που αφορούν φυσικά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μην το ξεχνάμε και το αμελούμε αυτό.
1: Βεβαίως, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα, πέρα από την γαλάζια οικονομία και θέματα περιβάλλοντος και θέματα ασφαλείας. Και μιλώντας για ασφάλεια, εμείς νιώθουμε ασφαλείς εδώ, γιατί και το περίπτερο, εδώ ακριβώς απέναντί μας, έχει τον απεινιδωτή πάνω,
0: ναι,
1: οτιδήποτε χρειαστούμε, ξέρεις, τρέχουμε απευθείας εκεί πέρα. Κοπιάστε λοιπόν αν είστε κάπου.
0: Φύγανε
1: κοντά.
0: Τα εισιτήριά μας τελειώσανε, ξεπουλήσαμε.
1: Πάει.
0: Αυτό ήτανε. Έμεινε ένα των πέντε, παιδιά, ελάτε.
1: Λοιπόν, ένας μοναχικός τύπος ο οποίος αγαπάει τη θάλασσα και θέλει να ζήσει αυτή τη δωρεάν κρουαζιέρα 40 λεπτή, να έρθει να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για την κρουαζιέρα των 5. Εμείς θα είμαστε εδώ να σκουνάμε το μαντίλι,
0: έτσι, και να χαιρόμαστε με τη χαρά σας που θα απολαμβάνετε αυτή την 40 λεπτή πανέμορφη κρουαζιέρα. Choice FM. It's only. It's only.

0: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, μερικές φορές έχω
1: δεν,
0: κάνει...
1: Κάτσε, κάπου χαθήκαμε λίγο.
0: Κάνω παντομήμα εδώ πέρα. Με έχει τραβήξει ο γιος μου ο μικρός, που είναι και εγγονός καπετάνιου. Καταλαβαίνεις, τον τραβάει η θάλασσα.
1: Το ξέρουμε από πρώτο χέρι.
0: Και
1: αυτό
0: με έχει φέρει εδώ στη λιμενική και ναυτική αστυνομία. Και θαυμάζουμε τα σκάφη. Τις μινιατούρες, τι μινιατούρες, είναι τεράστια αυτά εδώ πέρα.
1: Εγώ πλησιάζω να δω τι γίνεται.
0: Της
1: είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Της αστυνομίας. Και έχω ήδη πληροφορηθεί από τα παιδιά εδώ της λιμενικής αστυνομίας, της ναυτικής αστυνομίας Κύπρου, ότι έχουμε 56 τέτοια σκάφη να περιφρορούν τα ύδατά μας.
1: Πολύ εντυπωσιακό είναι. Αυτά φαντάζομαι δεν τα βρίσκουμε κάπου προς πώληση, γιατί αντιλαμβάνεστε με το γιο μας έχουμε ένα θέμα και θα τα θέλαμε και στο σπίτι.
0: Δεν εννοεί αυτά κάθε αυτά τα σκάφη, τις μινιατούρες εννοεί.
2: Κατά την κατασκευή των σκαφών ζητούμε να έχουμε και τέτοιες μινιατούρες για να μπορούμε να τα εκθέσουμε.
0: Μάλιστα. Και είναι και ο τρόπος να νιώθουμε και εμείς ασφαλείς για ό,τι κινείται στα ύδατά μας, αλλά και να προσφέρουμε και ασφάλεια ομιγέννητος σε περιπτώσεις που το χρειάζονται αυτά τα σκάφη υπέροχα της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας της Κύπρου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Τώρα έρχονται εδώ πέρα ο κόσμος στο περίπτερο της αστυνομίας και τι μπορεί να μάθει.
3: Μπορεί να μάθει για τις δράσεις της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις καταδύσεις, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των αυτοδητών μας, όπως επίσης και της ομάδας ανταποκριτών που έχει στα καθήκοντά της η αστυνομία.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή ασχολούμαστε ιδιαίτερα και με τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στη διαδικασία της επιλογής για να γίνει κάποιος συνάδελφός σας, περνάει πώς, είναι κανονικά από την αστυνομία και μετά διαλέγει το...
4: Προς το παρόν.
2: Ναι. Προς το παρόν.
0: Κάτι παραπάνω ξέρεις.
2: Θα δούμε μέσα στο μέλλον τι θα γίνει λιμενική, θα γίνει αυτοφυλακή, τώρα να δούμε πώς θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Σάβα, τον ακούτε και...
3: Άντρια Παλάρη.
0: Και η Άντρια Παλάρη είναι εδώ στο περίπτερο της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας. Live link του Choice FM ζωντανά από τον Μόλο Λεμεσού. Ένα από τα πολλά περίπτερα, πάνω από 30 περίπτερα που υπάρχουν εδώ στο Μόλο Λεμεσού, σε αυτό το φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Εσύ πήγες στους δίτες.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακές και οι στολές όλα αυτά με έχουν κερδίσει. Πρώτη φορά κοντά κάτι.
0: Ναι, και είναι αυτή η ναυτική αστυνομία, ο εξοπλισμός της.
1: Είναι εντυπωσιακό πραγματικά.
0: Τέλεια, λοιπόν συνεχίζουμε ζωντανά μέχρι τις 5.30. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μέχρι τις 5.30 θα είμαστε εδώ κοντά σας να σας μεταφέρουμε το κλίμα και να περάσουμε από όσο το δυνατόν παραπάνω περίπτερα να μιλήσουμε και με τους εκθέτες και να σας καλέσουμε να έρθετε εδώ.
1: Εσείς
0: να
1: μιλήσετε. Εσείς να.
0: Ναι. Ναι, τι.
1: 2026 φυσικά, εδώ ναι, στο ναι. Μόλο.
0: Τι έγινε, τι έπαθες. Ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Ναι, ο ήλιος. Η θάλασσα.
1: Το αεράκι.
0: Και τα γόρι μου. Λοιπόν, πάμε μουσική.
5: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκτόσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 77 77 5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall Into McCrash.
4: κάνε match. Τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
8: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

0: Ζωής FM, όλο ζωντανά εδώ από τον πανέμορφο Μόλο, στην ακόμη πιο πανέμορφη Λεμεσό, στο Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, που γίνεται για πέμπτη φορά και είμαστε πολύ τυχεροί κι εμείς που είμαστε μέρος αυτού του υπέροχου φεστιβάλ, Γιώργο μου.
1: Άλλη μια φορά, καλό απόγευμα. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.
1: Είναι live link του Choice FM. Μέχρι τις 5.30 θα είμαστε εδώ κοντά σας ζωντανά να περιδιαβούμε κι εμείς τα περίπτερα, τους εκθέτες εδώ στο Φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Πήγαμε προηγουμένως από το περίπτερο της λιμενικής αστυνομίας. Παρακάτω έκανα τη βόλτα μου και ο Δήμος Λεμεσού βεβαίως έχει περίπτερο, και η Αρχή Λιμένων και η Ένωση Πλοιοκτητών από ό,τι είδα. Από την άλλη μεριά, εδώ ακριβώς στα αριστερά μας, είναι το CSN για Shipping News. Σας λέμε, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την θάλασσα, και πηγαίνοντας προς στο παλιό

0: βαράμε προσοχή εδώ πέρα. Σταματάμε ό,τι λέγαμε προηγουμένως, αλλά λέγαμε για ναυτιλιακά επαγγέλματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε επάγγελμα ή λειτουργήμα το δικό σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Να μας συστηθείτε, γιατί δεν προλάβαμε να ακούσουμε το όνομά σας.
1: Είμαι ο αρχιτεκτονικός Κλεάνθης Χατζησάβας. Είμαι συνειδητής ναυτικού. Έχουμε το περίπτερο μας εδώ, όπου παρουσιάζουμε διάφορες φωτογραφίες από τη δύναμη των πλοίων μας που έχουμε. Καθώς και έχουμε και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε να το δείτε.
0: Μη επανδρομένο σκάφος, δηλαδή έχει κάποια επίδειξη, το βλέπουμε στο περίπτερο το συγκεκριμένο.
1: Στο περίπτερο.
0: Στο περίπτερο, τέλεια. Έχουμε εδώ πέρα τον ανθυποπλοίαρχος, είπαμε έτσι. Πώς σε τράβηξε η θάλασσα, ακόμα και αν έχει να κάνει έτσι με το επάγγελμα, ή είναι η αγάπη παραπάνω που σε τράβηξε για το υγρό στοιχείο, ας το πούμε έτσι.
1: Καταρχάς είναι η αγάπη μου για την πατρίδα, ξεκινούμε από εδώ. Κατά δεύτερο πιστεύω η Λεμεσός από μόνη της, επειδή είμαι γνήσια, είμαι γεννημένος στη Λεμεσό.
0: Okay.
1: Επομένως,
0: άρα το έχει πόλη.
1: Ναι, το έχει και πόλη. Σίγουρα, πόλη. Σίγουρα και πόλη.
0: Και ακολούθησες ναι. την πορεία να πας στη σχολή ναυτικών δοκίμων, φαντάζομαι, από την οποία έχεις αποφοιτήσει. Δεν έχεις και πολλά χρόνια.
1: Το 21.
0: Τέλεια. Δεν έχεις μετανιώσει, δηλαδή σε βλέπω καθόλου για αυτή την επιλογή σου.
1: Μια χαρά.
0: Τι θα συμβούλευες, γιατί βλέπω αρκετά παιδιά τα οποία έχουν ως πρώτη επιλογή τους, όχι απαραίτητα την ναυτικών δοκίμων, μπορεί να είναι ευελπίδων, να είναι μια στρατιωτική σχολή. Κάνουν καλά.
1: Πολύ καλά. Φτάνει να έχουν γερά στομάχια. Και να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το
0: Μάλιστα.
1: πιο σημαντικό.
0: Τέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ έτσι, για αυτές τις κουβέντες, τις οποίες είναι χρήσιμο να ακούσουν τα νέα παιδιά. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δει κάποιος ερχόμενος στο περίπτερό σας.
1: Πέρα από το μη επανδρομένο, έχουμε και μερικές φωτογραφίες από το πολεμικό ναυτικό τα πλοία μας, όπως είπα. Και έχουμε και διάφορες ενημερώσεις, φυλάδια ενημερώσεων.
0: Και φαντάζομαι πέρα από την δουλειά που κάνετε και μπορεί να δει κάποιος, μπορείτε να του δώσετε και μια έτσι κατεύθυνση, τι πρέπει να κάνει, αν τον ενδιαφέρει το...
1: Ανάλογα την ερώτηση που θα μας κάνει, ναι, εννοείται.
0: Μέχρι ένα σημείο, καλά δεν είπαμε να αποκαλύψετε κρατικά μυστικά. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε εδώ ζωντανά. Βλέπετε πόσες πολλές πτυχές επαγγελμάτων, δραστηριοτήτων έχουν να κάνουν με την θάλασσα και τις γνωρίζουμε και εμείς εδώ στο Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, το οποίο ξεκίνησε από σήμερα το πρωί και πηγαίνει μέχρι τις 7. Θυμίζουμε, γιατί πέρα από το επάγγελμα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και όλα αυτά, υπάρχει και η διασκέδαση. Πάντα δεν γίνεται χωρίς διασκέδαση. Και στις 8 έρχεται πολύ μεγάλη συναυλία με Χάρη Βαρθακούρη, δωρεάν από το παλιό λιμάνι.
2: Εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 5.30, Φεστιβάλ Θάλασσα 2026 από τον Choice FM.

0: Δεν θα αφήσουμε εκθέτη για εκθέτη εδώ πέρα, περίπτερο για περίπτερο. Ο δρόμος μας έχει φέρει τώρα μπροστά από το περίπτερο του ναυτικού ομίλου Λεμεσού. Και θέλω έτσι πριν μιλήσουμε με τη Μαρία και μας πει ένα δυο όμορφα πραγματάκια τα οποία κρατάει και στα χέρια της, να πούμε κάτι που ενδεχομένως κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Εδώ στον Μόλο Λεμεσού που βρισκόμαστε και είναι το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, Νατάσα μου, οι αποβάρδερες έχουν και ονομασία, έχουν και ονόματα.
1: Να, κάτι ονόματα που το μάθαμε πριν από λίγο που δεν γνωρίζαμε.
0: Έχουν ας πούμε το όνομα της Καρολίνας Πελενδρίτου, έχουν το όνομα του Κοντίδη, εντάξει, των ολιοποιητών μας, οι οποίοι έχουν μια μικρή σχέση με τη Λεμεσό και τον ναυτικό όμιλο. Την έχουνε, Μαρία μου,
2: Μεγάλη σχέση, όχι μικρή. Εμείς είμαστε ένα από το τμήμα παράκτειας σκοπηλασίας και κλασικής σκοπηλασίας, αλλά λόγω του Φεστιβάλ Θάλασσας διατονούμαστε σήμερα στην παράκτεια. Έχουμε σκάφος, μπορούν τα παιδιά να έρθουν να το δουν από κοντά. Έχουμε σκοπηλατικά, μπορούν να έρθουν να διαγωνιστούν μεταξύ τους, να δουν τις τις ικανότητες τους, να το δοκιμάσουν το άθλημα.
0: Να πούμε ότι το περίπτερο είναι το περίπτερο 4, αν θυμάμαι καλά.
2: Σωστά θυμάστε. Μπορούν να έρθουν από εκεί να τους τα πούμε όλα. Ό,τι χρειάζεται να μάθουν για το άθλημα, είμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε.
1: Και να έρθουν τα ίδια σε επαφή με το άθλημα. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να ανακαλύψουν ότι τους αρέσει.
0: Ένα από τα πιο. Εμάς είναι στο κολύμπι τα παιδιά μας, αλλά ένα από τα πιο ωραία αγωνίσματα για το σώμα είναι η κοπηλασία.
2: Και χωρίς κολύμπι δεν μπορείς να κάνεις κοπηλασία.
1: Αλήθεια.
2: Πρέπει να γνωρίζουν κολύμπι για να μπουν στο σκάφος.
1: Σωστά, έχει δίκιο.
0: Να σου φέρω εκεί πάνω να τους βάλεις πάνω στην κοπηλατική.
2: Ευχαρίστως.
1: Δηλαδή για μένα είναι ότι χειρότερο που δεν ξέρω να κολυμπάω. Πρέπει να μην.
0: Θα σε διώξουν την πρώτη μέρα. Εσένα, ναι, από την πρώτη μέρα σε διώξουν. Κάτι κρατούσες όμως εδώ πέρα προηγουμένως και μας έλεγες.
2: Απλά έχουμε το τμήμα της κοπηλασίας. Έχει τμήματα για παιδιά, μικρά παιδιά. Έχουμε racing team και επίσης για τμήμα ενηλίκων που μπορούν και οι ενήλικες να έρθουν να μην εγκαταλείπουν το να αγωνίζονται και να.
0: Να ανοίξει και λιγάκι η πλατούλα μας.
1: Αυτό και να επιλέξει μπορεί να είναι και η οικογενειακή δραστηριότητα και τα παιδιά και οι γονείς. Γιατί όχι.
0: Δεν θα είναι βαρκάδα ακριβώς.
1: Ρε παιδί μου, να το κάνουν και οι γονείς να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο. Με το συγκεκριμένο άθλημα, αλλά να κάνουν και τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε σε λιγάκι με τα παιδάκια εκεί πέρα, να είσαι έτοιμη.
1: Ευχαριστώ
0: πριν περάσουμε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θέλω να έρθω να πω μια καλησπέρα εδώ και στη Στέλλα, που είναι στο περίπτερο του Cyprus Shipping News.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι νέα?
3: Πολλά είναι τα νέα, κυρίως ναυτιλιακού περιεχομένου. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει ναυτιλιακά νέα από όλον τον κόσμο. Την ακολουθούν 150.000 αναγνώστες κάθε χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Να πούμε, γιατί μπορεί εμείς να είμαστε ένα πολύ μικρό νησί, αλλά η σημαία του νησιού μας κυματίζει σε πάρα πολλά εμπορικά πλοία.
3: Μάλιστα.
0: Σε χιλιάδες εμπορικά πλοία σε όλο τον κόσμο, σωστά?
3: Ναι, σωστά.
0: Άρα και γι' αυτό και μεγάλος αριθμός που μπαίνει και ενημερώνεται μέσα από το Cyprus Shipping News.
3: Μάλιστα.
0: Τέλειο αυτό.
3: Μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα θέματα της ναυτιλίας. Από τεχνικά, πάρα πολλά, από όλον τον κόσμο, γενικά.
0: Μάλιστα. Και αν θέλετε να δείτε και ό,τι έχει εδώ πέρα να σας ενημερώσει, και από άποψη έτσι μια μπροσούρα να πάρετε, να ενημερωθείτε από την κυρία Στέλλα που βρίσκεται εδώ στο περίπτερο, ή να μπείτε το πιο απλό στο cyprusshippingnews.com.
3: Και να μπορούν να μπουν να δουν τι κάνουμε. Επίσης κάνουμε πολλά συνέδρια εδώ στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στο Αμβούργο, στη Γερμανία, και ενημερώνουμε τον κόσμο γενικά.
0: Μάλιστα. Είδες τι ωραία πράγματα. Τι ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Στέλλα, πάρα πολύ. Η κυρία Στέλλα είναι στο περίπτερο 24.
1: Εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ. Εγώ, όσο περνάει η ώρα, με όλα αυτά που ανακαλύπτω, έτσι με πιάνει και ένα δέος, μπορώ να πω.
0: Άγγελε, πώς σου φαίνεται το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026?
1: Άγγελος Ιακωβίδης, κυρίες και κύριοι.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είμαστε εδώ. Εγώ είμαι και μέλος της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, του Inter College και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο να μαθαίνεις για την ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη Λεμεσό και για την Κύπρο.
0: Κοίταξε, διαχρονικά το νησί μας ήταν ένα ναυτικό νησί. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει πόσα πολλά είναι τα επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με τη θάλασσα.
4: Είναι πολλά τα επαγγέλματα. Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου προσφέρει το επάγγελμα του καπετάνιου. Τελειώνει κάποιος δηλαδή στα 4 χρόνια πτυχίο, 4 χρόνια Bachelor of Nautical Science, το οποίο μπαίνει στη διαδικασία μετά να γίνεις 3ος αξιωματικός. Στα χρόνια γίνεσαι 2ος και στα χρόνια γίνεσαι 1ος.
0: Και μπορεί να έρθουν να σου τραγουδήσουν, εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα πάρω άντρα ναυτικό.
4: Κάπως έτσι. Όμως, επειδή είπες άντρα ναυτικό, να σου πω ότι το 30% των φοιτητών είναι γυναίκες.
1: Πολύ, ναι, εντυπωσιακό.
4: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Αυτό το ποσοστό αυξάνεται με τα χρόνια, όπως το βλέπεις.
4: Αυξάνεται με τα χρόνια και μπορώ να σου πω ότι οι γυναίκες είναι πιο συνειδητοποιημένες από τους άντρες στο κομμάτι της ναυτιλίας και γενικά στα μαθήματα κτλ.
1: Γιατί πιστεύεις ότι μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει αυτή τη σταδιοδρομία, ας πούμε, πέρα από την αγάπη από τη θάλασσα?
4: Θα μπορούσε να τάσει να γίνει καπετάνιος, αφού έχει.
1: Εγώ φοβάμαι τη θάλασσα και το νερό.
4: Όχι, επειδή έχει τα 3 παιδάκια, λέω.
0: Ο, δεν είναι αυτό, αλλά και δεμένο να το πλοίο ζαλίζει την
1: Νατάσα. Εγώ δεν είμαι, δεν το έχω καθόλου.
4: Δεν είσαι καπετάνιος στο σπίτι σου?
1: Αυτό ναι. Στο σπίτι είμαι μια χαρά.
4: Και στο πλοίο μια χαρά θα
0: είσαι. Σε αυτές τις φορτούνες, ναι, στις άλλες όχι. Δεν μου λες, Άγγελε, επειδή εντάξει. Τώρα με την ακαδημαϊκή σου ιδιότητα σε ρωτάω. Έχει κόσμο, παιδιά, νεαρά που έρχονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερα και γράφονται στην Ναυτική Ακαδημία?
4: Να σου πω κάτι, γενικά υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνουμε καθημερινά παρουσιάσεις σε σχολεία, στρατόπεδα, κέντρα νεότητας κτλ. Άρα διαφημίζουμε αυτό το κομμάτι, το γίνε καπετάνιος.
0: Ναι.
4: Γίνε, έλα να μάθεις για την ναυτιλία. Και υπάρχει φυσικά η στρατηγική συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη και με όλους τους υπηρεσιακούς, έτσι ώστε να μπορούμε να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι της ναυτιλίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τέλεια.
4: Άρα ενδιαφέρον υπάρχει.
0: Τώρα,
4: σίγουρα υπάρχει, τα κριτήρια.
0: Γιατί, εντάξει, μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο θέλει την τεχνογνωσία του, θέλει την πανεπιστημιακή την γνώση, για να μπορείς να φτάσεις εκεί να διοικείς, να κουμαντάρεις ένα ολόκληρο πλοίο. Αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου και ένα από τα επαγγέλματα που έχουν και καλές οικονομικές απολαβές.
4: Έχουν καλές. Πόσα νομίζεις ότι μπαίνει ένας καπετάνιος να
0: πες.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, ο πεθερός μου ήταν καπετάνιος, αλλά βέβαια δεν συγκρίνεται τώρα πόσα χρόνια πάνω.
0: Κοίταξε, μπορεί, μιλάμε για καπετάνιο τώρα, για πρώτο, για πλοίαρχο, έτσι.
4: Για πλοίαρχο.
0: Για μάστερ, μιλάμε τώρα, για μάστερ. Μπορεί να είναι και 7-8 χιλιάδες, παραπάνω έχει πάει.
4: Επί τρία. Επί τρία.
0: Μάλιστα.
4: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, πού είναι το περίπτερο, σας είπαμε?
4: Είναι λίγο πιο κάτω, έτσι προς το τέλος εκεί της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου.
0: Ακούσατε, να κοπιάσετε, να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε για τον εαυτό σας, για τα παιδιά σας,
4: και
0: έτσι,
4: έχουμε και
0: ένα
4: τις
0: μέλλον.
4: Κοπέλες εκεί και τα παιδιά, τα αγόρια.
0: Γιατί με κοίταξε εμένα ότι έχετε τις κοπέλες? Πρέπει να πάω δηλαδή?
4: Α, θέλεις.
0: Okay.
4: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Okay. Άγγελος Ιακωβίδης, ένα ακόμα περίπτερο αυτό της Ναυτικής Ακαδημίας εδώ στο Φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος. Choice FM 104.3 and 98.2. Okay.

0: και από τον αφρό της θάλασσας. Για πάμε και λιγάκι στο βυθό, για πάμε και στον όμιλο υποβρυχίων δραστηριοτήτων Λεμεσού. Ναυτίλος, έχω μαζί μου εδώ τον Νότι. Γεια σου Νότι μου.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ένα ακόμα περίπτερο στο οποίο μπορεί να έρθει κάποιος και να μάθει αρκετά πράγματα για αυτό τον μαγικό κόσμο του βυθού. Mm-hmm. Έρχομαι εγώ σε σένα. Πού μπορείς να με κατευθύνεις, τι μπορώ να κάνω, τι δραστηριότητες, τι πράγματα, πες μας.
1: Καταρχάς, είμαστε ο Ναυτίλος, όπως είπες, όπως προαναφέραμε. Είμαστε ο Όμιλος Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων Λεμεσού. Ασχολούμαστε με την αυτόνομη κατάδυση. Οπότε, αν θα έρθεις στον περίπτερό μας, θα σε ξεναγήσουμε, θα σου εξηγήσουμε ποια είναι η διαδικασία της κατάδυσης. Επίσης, στον περίπτερο μπορείς να βρεις τον εξοπλισμό του αυτοδίτη. Έχουμε ένα ολόκληρο σετ εξοπλισμό αυτοδίτη. Καθώς επίσης και οπτικό υλικό από διάφορες καταδύσεις που έχουμε κάνει. Ναι.
0: Μπορεί να έρθει κάποιος δηλαδή και να είναι ήδη, να γνωρίζει για καταδύσεις και να νοικιάσει εξοπλισμό ή να τον επάτε σε κάποια σημεία του νησιού όπου γίνονται καταδύσεις, ή μπορεί να έρθει να εγγραφεί και να κάνει μαθήματα καταδύσεων με κάποιον εκπαιδευτή. Πώς ακριβώς είναι?
1: Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να γίνουν και τα δύο. Απλά η ενοικίαση εξοπλισμού αυτή τη στιγμή είναι μόνο και αυστηρά για τα μέλη. Οπότε okay. Στην ουσία προϋποθέτει να είσαι μέλος.
0: Άρα στον Ναυτίλο φαντάζομαι έχετε μια πολύ μεγάλη ομάδα μελών, ναι, με τους οποίους κάνετε και αρκετές δραστηριότητες, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν και εκπαιδευτές, οπότε γίνονται και εκπαιδεύσεις στον όμιλο αυτοδητών, αρχάριων αυτοδητών, όπως για παράδειγμα το πρώτο πτυχίο που είναι το One Star, μετά πιο έμπειρων αυτοδητών που είναι το επόμενο, το είναι το Two Star. Και κατά κύριο λόγο ασχολούμαστε με καταδύσεις και ήδη μέλη τα οποία είναι ήδη αυτοδίτες.
0: Δεν μου λες Νότι μου, από ποια ηλικία έρχεται κάποιος και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει καταδύσεις? Ποια είναι αυτή η ηλικία δηλαδή που...
1: Από 14 χρονών.
0: Από
1: 14. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει, βέβαια εννοείται με τη συγκατάθεση γονέα, να ασχοληθεί με τις καταδύσεις. Επίσης είμαστε και μέλος του ΚΟΑ.
0: Και μέλος του ΚΟΑ, mm-hmm, έτσι. Πολύ ωραία. Του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο Ναυτίλος. Να σου πω κάτι άλλο, Νότι. Θέλω έτσι να μοιραστείς και ένα μυστικό μαζί μας, αν επιτρέπετε. Ποια είναι τα ωραιότερα μέρη στο νησί μας για καταδύσεις?
1: Για μένα προσωπικά, και όχι μόνο στο νησί μας, έχουμε ένα πραγματικό στολίδι στην Κύπρο, το οποίο για μένα ίσως να είναι ο Παρθενώνας του υποβρύχιος Παρθενώνας της Κύπρου. Μιλάμε για τον Αβάγιο των Ζηνοβία. Λίγος okay. κόσμος το ξέρει. Είναι ναι. από τους καλύτερους καταδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως, θα έλεγα. Θέλει λίγο μια καλύτερη πρόθεση. Ήδη πάει καλά όμως.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει και κάποιος που κάνει καταδύσεις από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να κάνει την κατάδυσή του στο Ζηνοβία?
1: Έρχονται πάρα πολύ από όλο τον κόσμο για να βουτήξουν μόνο στη Ζηνοβία.
0: Μάλιστα, είδατε πράγματα που μαθαίνουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Νότι και τη Μυρία, η οποία είναι εδώ δίπλα από τον Όμιλο Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων Λεμεσού Ναυτίλος. Στο περίπτερο, ποιον αριθμό έχει?
1: Είμαστε στο νούμερο 5.
0: Στο νούμερο 5. Okay.
1: Σας καλούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. It's only.

0: Coming up next. Choice
1: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψυχλακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25-22-22-10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Τσόις FM, όλο ζωντανά εδώ από το Ελμόλο της Λεμεσού. Ένα υπέροχο απόγευμα σε έναν αγαπημένο παραθαλάσσιο προορισμό, όπου για πέμπτη χρονιά έτσι διεξάγεται αυτό το φεστιβάλ, από το οποίο εγώ προσωπικά τουλάχιστον έχω μείνει έκπληκτη πως μέσα σε αυτή τη λίγη ώρα έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα.
1: Δεν είναι απίστευτο.
0: Και αν μη τι άλλο, πόσο πολύ μου έχει προκαλέσει και την περιέργεια να μάθω ακόμη περισσότερα.
1: Ναι, οτιδήποτε σχετίζεται με ναυτιλιακά επαγγέλματα, με τη γαλάζια οικονομία, με το γενικότερο περιβάλλον της θάλασσας, με θέματα ασφαλείας, τα πάντα καλύπτονται και είναι εδώ όλοι οι αρμόδιοι φορείς και τα ιδρύματα για να σας ενημερώσουν, είτε σας ενδιαφέρει επαγγελματικά, είτε ως χόμπι, είτε οτιδήποτε άλλο. Ένα σπουδαίο φεστιβάλ, αυτό το Θάλασσα 2026, και κυριολεκτικά έχουμε μάθει τόσα πολλά πράγματα και ελπίζουμε να ακούτε και να πληροφορήσετε και εσείς για πράγματα που γίνεται στο νησί μας.
0: Και είναι αυτό ότι η θάλασσα έχει τόσα πολλά παρακλάδια, δηλαδή ναι, ναι, από αθλήματα, από την αστυνομία, από χίλια δυο πράγματα που όλο ανακαλύπτεις, όλο, όλο και περισσότερα, και στο τέλος βρίσκεις τσακ τι σου ταιριάζει.
1: Πάμε λιγάκι και στο πιο επιστημονικό, γιατί
0: πάμε.
1: Έχουμε μαζί μας εδώ
0: και επιστημονικό.
1: Ναι, τον κύριο Ιωάννη Κυριακίδη από το Cyprus Marine and Maritime Institute, όπου μπορείτε να έρθετε στο περίπτερό τους και να δείτε απίθανα πράγματα, σωστά.
2: Πράγματι, πράγματι, ναι. Όπως τα είπατε, ο Ιωάννης Κυριακίδης, διευθυντής έρευνας του Cyprus Marine and Maritime Institute. Είμαστε στο περίπτερο 15. Σας προσκαλούμε να έρθετε να δείτε πολλά πράγματα τα οποία αφορούν τη θαλάσσια τεχνολογία, την επιστήμη της θάλασσας, αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει σχέση με τη θάλασσα. Έχουμε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν, μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά. Αλλά και πρακτικά είχατε δει και πριν το αυτόνομο σκάφος μας στη θάλασσα, αλλά και τώρα μπορείτε να δείτε ένα υδρόφωνο. Ένα υδρόφωνο είναι ένα μικρόφωνο το οποίο το βάζεις κάτω από τη θάλασσα και ακούς ήχους. Έχουμε ένα υδρόφωνο δηλαδή το οποίο παίρνει τους ήχους και επίσης τα...
1: Μα αυτό κάνουμε... τι μετράτε δηλαδή, τι υπολογίζετε με το υδρόφωνο?
2: Για παράδειγμα, το πιο απλό που μπορείς να πάρεις είναι την ένταση του ήχου κάτω από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, για να καταλάβεις πόσο επηρεάζεται η θαλάσσια ζωή από τον ήχο που κάνουμε, το θόρυβο που κάνουμε κάτω από τη θάλασσα, για να προστατεύσουμε κάποιες περιοχές.
1: Και φαντάζομαι τα δεδομένα τα οποία συλλέγετε πηγαίνουν παρακάτω εκεί που πρέπει για να ληφθούν κάποια μέτρα.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι το ακούω εγώ.
2: Έχουμε και data centers, τα οποία μαζεύουν όλο τον ήχο. Πέραν της έντασης, μαζεύουμε τον ήχο για να φτιάξουμε μοντέλα, τα οποία καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, από ποιο πλοίο έρχεται ο ήχος, από ποιο μικρό σκάφος κτλ. Είναι και θέματα ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
2: Για μαρίνες, λιμάνια κτλ.
1: Μάλιστα. Η ομάδα, φαντάζομαι, η οποία. Που η έδρα σας πού είναι εδώ, στη Λεμεσό?
2: Είναι στη Λάρνακα.
1: Στη Λάρνακα.
2: Αλλά έχουμε και ένα γραφείο στη Λεμεσό και πολύ καλή σύνδεση με εδώ πολλούς οργανισμούς στη Λεμεσό.
1: Έχει κόσμο για να γίνουν όλα αυτά που μου λέτε, φαντάζομαι έχει κόσμο αρκετό.
2: Έχει αρκετό κόσμο, όσο πρέπει να έχουμε, και σίγουρα μεγαλώνουμε συνέχεια. Έχουμε τώρα 70 άτομα που ασχολούνται με αυτό.
1: Σε αυτό το επιστημονικό κομμάτι, κάποιος για να ασχοληθεί, τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, δηλαδή σε θέματα σπουδών εννοώ, ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα και με αντικείμενα από αυτά που μας μοιραστήκατε προηγουμένως μαζί μας?
2: Όπως είπαμε, ο τίτλος μας είναι Θάλασσα και Ναυτιλία, άρα Marine και Maritime. Αυτό σημαίνει το θαλάσσιο περιβάλλον, άρα επιστήμονες του περιβάλλοντος γενικά, Marine Biologists κτλ. Αλλά έχουμε και Engineers, Data Scientists που ασχολούνται με Digitalization και Robotics για παράδειγμα.
1: Χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά.
2: Ακριβώς, ναι. Χρειάζονται όλα μαζί.
1: Τέλεια. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Κυριακίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίπτερο 15. Σωστά. Να δείτε εντυπωσιακότατα πράγματα. Θέλω όμως να πάμε, γιατί είναι απαραίτητη παρουσία κάποιων ανθρώπων. Ό,τι και να κάνουμε, όσο πολλά και αν είναι τα επαγγέλματα. Έχω μαζί μου τον κύριο Σοφοκλή Κωνσταντίνου. Είναι βοηθός γενικός διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Γιατί είστε εδώ εσείς?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς.
3: Πρώτα απ' όλα, ως Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Δήμο Λεμεσού για την άρτια και εξαιρετική διοργάνωση του event. Ως Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να προωθήσουμε και να απεξηγήσουμε κάποια πράγματα για την καριέρα στην ναυτιλία. Για όλες αυτές τις διάφορες ευκαιρίες εργοδότησης που προσφέρει η ναυτιλία, είτε εμπλό είτε εν ξηρά.
1: Ναι, γιατί είναι και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργοδοτείται σε επαγγέλματα που σχετίζονται βέβαια με την ναυτιλία, αλλά είναι καθαρά στην στεριά. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο ναυτικός για να λες ότι δουλεύω σε ναυτιλιακό επάγγελμα, σωστά.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το έχετε θέσει. Απλώς να πούμε και κάποια πράγματα για το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο. Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος των ναυτιλιακών εταιριών στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
3: Μέλη μας είναι οι πλοιοκτήτες, πλοιοδιαχειριστές, ναυλωτές.
1: Είδα με την ευκαιρία να πω ότι ακριβώς δίπλα σας, νομίζω, είναι και η Ένωση Πλοιοκτητών, το περίπτερό τους.
3: Μάλιστα, μάλιστα, και είναι πολύ καλοί συνεργάτες, γιατί ο σκοπός είναι ο ίδιος. Θέλουμε να κρατήσουμε την ναυτιλία ψηλά, την Κυπριακή Ναυτιλία ψηλά. Ο σκοπός μας είναι ο ίδιος. Έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Άρα υπάρχει έτσι μια πολύ καλή συνεργασία και με την Ένωση Πλοιοκτητών και με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και με την Κυπριακή Κυβέρνηση όσον αφορά ναυτιλιακά συναφή θέματα. Απλώς να πούμε ότι ο κύριος σκοπός του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου είναι η προάσπιση και η προώθηση των συμφερόντων των μελών του, αλλά και η προώθηση της κυπριακής σημαίας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σοφοκλή Κωνσταντίνου. Κυρία Στέλλα, δεν σας ευχαριστούμε εμείς εδώ που στεκόμαστε έτσι. Και συνεχίζουμε με μουσική. Είμαστε και θα είμαστε κοντά σας ζωντανά από τον Μόλο Λεμεσού με την Νατάσα. Νατάσα μου.
0: Και τον Γιώργο Ρούσο.
1: Ενθουσιασμένη.
0: Είμαι πάρα πολύ και έχω μείνει άφωνη. Ειλικρινά, τι να σου πω. Ξέρεις, εγώ με τη θάλασσα, οκ. Okay. Έχω σχέση αγάπη και μίσους. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά με όλα αυτά που ανακαλύπτω.
1: Την αγαπάς.
0: Αρχίζει και ξέρεις, με εντυπωσιάζει. Και θέλω να ανακαλύψω όλο και περισσότερα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε ζωντανά κοντά σας μέχρι τις 5.30. Το φεστιβάλ είναι μέχρι τις 7 και θυμίζουμε ότι 8 η ώρα μεγάλη συναυλία με Χάρη Βαρθακούρη στο παλιό λιμάνι και είσοδο δωρεάν. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Πάμε και πάλι στα καράβια. Νομίζω πήγαμε στο βυθό αρκετά. Βγαίνουμε πάλι στον αφρό της θάλασσας και να δούμε αυτές τις ευκαιρίες που ανοίγονται κυρίως για τους νέους μας που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του ναυτικού. Έχω μαζί μου τον Σπύρο από το Mediterranean Maritime Academy, το οποίο φυσικά και έχει περίπτερο εδώ στο Φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Σπύρο μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευκαιρία. Mediterranean Maritime Academy, ιδιωτική ναυτική ακαδημία εμπορικού ναυτικού, είναι στη Λεμεσό. Είμαστε αρκετά χρόνια εδώ και θέλουμε σιγά σιγά η νεολαία να μας γνωρίσει, να μάθει τα προγράμματά μας. Είτε θέλουν να γίνουν μηχανικοί εμπορικού ναυτικού, είτε καπετάνοι εμπορικού ναυτικού, είτε ηλεκτρολόγοι, μπορούν να έρθουν σε εμάς να φοιτήσουν και πολύ γρήγορα να βγάλουν ένα δίπλωμα το οποίο είναι άξιο.
0: Να πούμε ότι πάνω σε ένα πλοίο δεν είναι μόνο ο ανθυποπλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος ή ο καπετάνιος. Έχει μια σειρά από ειδικότητες όπως ο chief engineer, ο πρώτος μηχανικός, ο δεύτερος, ο τρίτος, ηλεκτρολόγοι, αλλά ακόμα και προσωπικό το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την κουζίνα ενός πλοίου. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα.
1: Η πλοίο είναι απαραίτητη.
2: Έχει μεγαλώσει μέσα. Έχει κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Σαν παιδί τα ξέρει όλα.
0: Είναι μια μικρή κοινωνία, μια μικρή οικογένεια ο κόσμος ενός πληρώματος ενός πλοίου. Άρα έρχεται ένα παιδί όχι απαραίτητα για να γίνει πλοίαρχος.
1: Πολύ σωστά.
0: Μπορεί να πάει και για μηχανικό σε ένα πλοίο.
1: Πολύ σωστά. Εδώ βλέπουμε τα πλοία εδώ απέναντί μας έτσι που είναι αγκυροβολημένα.
0: Έχεις κανένα δικό σου μέσα.
1: Είναι πιθανό, είναι πιθανό. Μας γνωρίζουν σίγουρα.
0: Τα παιδιά τα οποία έρχονται σε σένα εδώ κοντά για να σπουδάσουν αυτό το επάγγελμα του ναυτικού, πέρα από το οικονομικό, γιατί είναι ένα σημαντικό κριτήριο, είναι ένα από τα λεγόμενα καλοπληρωμένα επαγγέλματα, δύσκολα αλλά επαγγέλματα που πληρώνονται καλά, τι άλλο βλέπεις, τον ενδιαφέρει, τι άλλο ενδιαφέρον μπορεί να έχει, το να ταξιδέψει, το να γυρίσει, το να... Τι ακριβώς βλέπεις στα μάτια τους?
1: Τα ταξίδια, τα οποία είναι τρομερό κίνητρο, έτσι, θα γυρίσεις όλο τον κόσμο, θα δεις μέρη και λιμάνια που δεν θα έχεις ξαναφανταστεί. Είναι πολύ ρομαντικό επάγγελμα, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή το διαλέγουν λίγοι. Αυτό που μετά το οικονομικό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η εξέλιξη. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει συνεχόμενη εξέλιξη, μπαίνουν καινούριες νομοθεσίες. Έτσι εξελίσσεται πάρα πολύ το επάγγελμα και έχεις και αργότερα, αν θέλεις και στην ξηρά, πολλές ευκαιρίες.
0: Μάλιστα. Να αφήσουμε λιγάκι το Σπύρο και να πάμε στο χειροπιαστό, στη δράση. Δηλαδή σε έναν υποπλοίαρχο, τον Νίκο. Νίκο μου, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα και από μένα.
0: Ο οποίος Νίκος είναι υποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και έχει κάποια χρόνια ο άνθρωπος στις θάλασσες. Είναι από την Ακαδημία ο Νίκος και θέλουμε να μας πει αυτό το ταξίδι από τότε που θυμάσαι που πρωτοξεκίνησε, από την πρώτη μέρα στη σχολή μέχρι τώρα που έχεις πάρει το πτυχίο του υποπλοιάρχου.
3: Καλό απόγευμα και από μένα. Από αυτό το επάγγελμα πρώτα πρέπει να το αγαπήσεις, να αγαπήσεις τη θάλασσα, να ξέρεις ότι θα γυρίσεις στον κόσμο, ότι θα συναναστρεφείς με άλλες κουλτούρες που γυρνάς στον κόσμο. Έχεις προφανώς καλές απολαυές, γρήγορη εξέλιξη, αρκεί να το κυνηγάς λίγο και στην πορεία σου ανοίγονται και άλλες πόρτες που μπορεί να μεταβείς σε ένα γραφείο, σε μια ναυτιλιακή, μπορείς να εργαστείς μετά σε γιότ, έχεις πολλές ευκαιρίες.
0: Και δίνονται και εδώ και στο νησί μας πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Ωστόσο να πούμε, από ό,τι ξέρω, το Mediterranean Maritime Academy έχει και τμήμα και στην Ελλάδα, σωστά Σπυρό?
1: Πολύ σωστά. Και στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μου λες, Νίκο, τώρα εσύ τέλειωσες, πήρες το πτυχίο σου εδώ από την Ακαδημία. Τώρα για να γίνεις υποπλοίαρχος, πάλι δίνεις εξετάσεις στην Ακαδημία. Πώς είναι η διαδικασία?
3: Θέλει 9 μήνες θεωρία από τη σχολή. Μετά πρέπει να κάνεις το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι που είναι 6 μήνες. Μπορείς και από 4 με 6 μήνες. Στην πορεία άλλους 9 μήνες. Ξανά θεωρία στη σχολή. Και μετά, όσους μήνες σου υπολείπονται για να συμπληρώσεις 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, δίνεις τις τελικές εξετάσεις και παίρνεις το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου. Στην πορεία, πρέπει να συμπληρώσεις 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία για να πάρεις του υποπλοιάρχου, που πήρα εγώ τώρα αυτή τη εβδομάδα. Και πιο μετά, στην συνέχεια, θέλει άλλους 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σαν υποπλοίαρχος, για να πάρεις του πλοιάρχου Α ή πρώτου μηχανικού.
0: Επειδή μίλησε προηγουμένως ο Σπύρος και για γρήγορη ανέλυξη, είναι τα επαγγέλματα του ότι αν σε ενδιαφέρει θα έχεις και την ανέλυξή σου. Αν επιτρέπετε, εσύ σε τι ηλικία πήρες, αν επιτρέπετε, βέβαια μπορεί να μας πεις. Ναι, του υποπλοιάρχου.
3: Υποπλοιάρχου στα 35.
0: Στα 35. Όχι, είναι καλά. Είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Καλές θάλασσες.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να ευχηθούμε.
3: Και έρχεται να πούμε κάποιος... και στα παιδιά να ναι. ακολουθήσουν το επάγγελμα, διότι είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα, τους ώστε να τους δώσει κάποιες ευκαιρίες, αρκεί να τις κυνηγάνε. Μπορούν να εξελιχθούν στην πορεία και να αρπάξουν κάποιες ευκαιρίες.
0: Μάλιστα. Σπύρο, ο Νίκος θα είναι στο περίπτερό σας. Μπορεί να θέλει να ακούσει κάποιο παιδί έτσι, πρακτικά πράγματα. Το περίπτερο που βρίσκεται, ποιο είναι?
1: Στο περίπτερο νούμερο 10.
0: Τέλεια. Mediterranean Maritime Academy για το επάγγελμα, τα επαγγέλματα των ναυτικών, όχι μόνο του πλοιάρχου, όλα αυτά τα επαγγέλματα τα οποία μπορείτε να κάνετε πάνω σε ένα πλοίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.

0: Τσόγισε φέμε ολοζώντανε εδώ από το μόλο της Λεμεσού. Ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία στο φεστιβάλ αυτό, το πέμπτο φεστιβάλ εδώ στο μόλο, Γιώργο μου.
1: Ναι, είμαστε εδώ από τις 3:30. Κατά ακρίβεια η παρουσία μας είναι από το πρωί, από την έναρξη του φεστιβάλ. Τα παρακολουθήσαμε όλα με την... επίσημη τελετή έναρξης από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και αξίζει τον κόπο να έρθετε, αν είστε κάπου εδώ κοντά, μέχρι τις 7 που θα είναι οι εκθέτες, τα περίπτερα, έστω να κάνετε τη βόλτα σας ή αν σας ενδιαφέρει κάτι να το μάθετε, είτε επαγγελματικό είναι, είτε σε θέμα ασφάλειας, περιβάλλοντος.
0: Ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, ναι, ναι, ναι. Για τη θάλασσά μας. Φυσικά μπορείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, αν έχετε, και αν δεν έχετε όπως εγώ, μαθαίνετε πολλά.
1: Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα κοντά σας, όπως υποσχεθήκαμε από το ξεκίνημα αυτού του live link του Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα, βέβαια.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.
1: Για όσους συντονίστηκαν τώρα, είμαστε στο Μόλο Λεμεσού. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με όσο γίνεται παραπάνω ανθρώπους που έχουν τα περίπτερα εδώ και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μάθει τόσα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Είναι αυτό, σου λέω, που με έχει κάνει εμένα και έχω μείνει άκρως εντυπωσιασμένη.
1: Θέλω να πάμε σε έναν παλιό μου γνώριμο, στον κύριο Ανδρέα Κλεάνθους, ο οποίος θα μας μιλήσει για λογαριασμό της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΚ. Είναι ο επαρχιακός της Λεμεσού και θα μας μιλήσει για αυτή τη δυνατότητα. Μένουμε στο κομμάτι των νέων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο φετινό φεστιβάλ για τις επαγγελματικές δυνατότητες που ανοίγονται σε κάποιο παιδί που τελειώνει το λύκειο. Ανδρέα μου, τι κάνεις, καλό απόγευμα.
2: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε έτσι για αυτά τα λόγια που θα μας πεις. Βέβαια, η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με πάρα πολλά επαγγέλματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι και εντελώς δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε για κάποια παιδιά αυτό. Και πολλές ειδικότητες. Υπάρχει βέβαια και η ειδικότητα που ασχολείται με την θάλασσα και έχει να κάνει με αυτό το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026. Για πες μας, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνεται να ενημερώσουμε τους νέους και νέες για ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα που λειτουργούμε στα ΜΙΕΚ, Λεμεσόν και Λάρνακα, και είναι το πρόγραμμα διαχείριση φωδιαστικής αλυσίδας και ναυτιλιακές σπουδές. Λοιπόν, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι έτσι να παρέχει σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προάγει την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των σπουδαστών και σπουδαστηριών, διευκολύνοντας την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι σπουδαστές, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η λήψη και διαχείριση παραγγελιών, αποθήκευση και διανομή προϊόντων, να κατανοούν τις λειτουργίες του Διεθνούς Εμπορίου και της Διεθνής Τάσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, να αναγνωρίζουν βασικές έννοιες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως τα είδη πλοίων, οι λιμενικές λειτουργίες και διαχείριση φορτίων, να εφαρμόζουν τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν την ναυτιλία και τις μεταφορές, να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών στον τομέα των logistics και της ναυτιλίας. Και πέραν αυτών συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση 12 εβδομάδων σε επιχειρήσεις, αποκτώντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία. Να πούμε έτσι ποιες προοπτικές εργοδότησης έχουν οι σπουδαστές.
1: Βεβαίως.
2: Είναι οι ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές εταιρείες, είναι οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων, εταιρείες logistic και εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρείες μεταφορών και διανομών.
1: Να ρωτήσω έτσι κάτι από τις λίγες γνώσεις που έχω κι εγώ, για να έρθει κάποιος και να γραφτεί στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΜΙΕΚ. Το μόνο που χρειάζεται το παιδί είναι το απολυτήριο του λυκείου της τεχνικής σχολής και έρχεται και γράφεται και είναι δωρεάν διετής φίτηση.
2: Ακριβώς. Απευθυνόμαστε σε απόφοιτους και απόφοιτες λυκείων ή τεχνικών σχολών. Εντάξει, όταν μιλάμε για αγόρια, πρέπει να έχουν τελειώσει και τη στρατιωτική του θητεία και δεν έχει όριο ηλικίας.
0: Α, δεν
1: ναι,
0: έχει.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία στην διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής θέλουν να αλλάξουν και να ασχοληθούν με κάτι άλλο, και τα ΜΙΕ τους δίνει αυτή την ευκαιρία.
2: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί άμα δούμε και λίγο τα νούμερα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 30-35, γιατί έχει ακριβώς πολλά παιδιά, πολλούς νέους και νέες που παρόλο που μπορεί να κάνουν και άλλες σπουδές. Έχουμε έναν 18-20% απόφοιτους ήδη.
0: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το ποσοστό.
2: Οι οποίοι έρχονται πίσω για κάποιους λόγους, κάναν σπουδές οι οποίοι δεν τους βοηθήσαν να επαγγελματικά να αποκατασταθούν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάνουν αυτό
0: στράφηκαν
2: που λέμε
0: σε εσάς, ναι.
2: Reskill, έτσι, restart. Και επειδή κιόλας αυτά τα προγράμματα που λειτουργούμε είναι ειδικά σχεδιασμένα μαζί και με τη βιομηχανία.
0: Ναι.
2: Και αυτό σημαίνει ότι η απορρόφηση είναι 100%. Δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι μας
0: θα
2: εργοδοτούνται.
0: Ναι, επαγγελματικά μετά είναι
2: κατευθείαν.

0: περίπτερο των ΜΙΕΚ, όλες αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά σας για το επαγγελματικό σας μέλλον μετά το Λύκειο, εντελώς δωρεάν, διετής δωρεάν φοίτηση, σίγουρη εργοδότηση όπως είπε ο κύριος Κλεάνθους, το δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικής χορηγίας. Σημαντικό.
1: Ναι, διότι πλέον είναι φοιτητές και όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, εάν τους επιτρέπουν ανάλογα με τα εισοδήματα της οικογένειας, τους δικαιούνται να αιτηθούν για να πάρουν φοιτητική χορηγία.
0: Και αν θυμάμαι καλά, μπορεί να με θυμάμαι λάθος, είναι και ώρες παρακολούθησης μαθημάτων που δεν είναι απαγορευτικές από το να εργάζεσαι κιόλας.
1: Ακριβώς τα προγράμματα μας, τα περισσότερα προγράμματα
2: είναι
1: από τις 5 μέχρι τις 9 το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έτσι ώστε να δίνετε τη δυνατότητα στα παιδιά να εργάζονται το πρωί και να φοιτούν το απόγευμα, όσοι το θέλουν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Κλεάνθους, τον επαρχιακό διευθυντή εδώ των ΜΙΕΚ. Το περίπτερο που είναι ακριβώς.
1: Το νούμερο 7.
0: Το νούμερο 7.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Οκ. Ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Να πάτε
1: πολύ,
0: να πάρετε παράπονο.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια.

0: Λίγο πριν το τέλος του link βρήκαμε και τις πιο φανατικές ακροάτριες του Choice.
1: Εδώ, ναι, δεν μεγάλη αδυναμία τα κοριτσάκια μας. Δεν ξέρω, μπορεί και ο Άντι να μας ακούει αυτή τη στιγμή, να είναι κάπου στο δρόμο.
0: Α, είναι του Άντι αποκλειστικά.
1: Ήτανε του Άντι από ακροάτριες. Πέρσι, αλλά μου είπανε και φέτος και εμένα.
0: Οκ, τα ονόματά τους να μας πούνε τα κορίτσια.
1: Βέβαια, πάμε με τη σειρά. Δεν θέλω ντροπές.
0: Όχι.
1: Τις κάλεσα και στο στούντιο, θα έρθουν.
0: Όποτε θέλουν.
2: Γεια.
1: Το όνομά σου.
2: Μαρίσα.
1: Το όνομά σου.
2: Ιωάννα.
1: Μην τρέπεστε, έχω μου στέλνετε μηνύματα το πρωί. Όνομα.
2: Στάλια. Άντρεα.
1: Η άντρα, μα δεν είναι πανέμορφες.
0: Είναι γλυκές. Είναι γλυκές.
1: Οι μαμάδες
0: και οι τέσσερις,
1: όμως,
0: οι μαμάδες, βέβαια,
1: ακόμα
0: βέβαια,
1: πιο πολύ.
0: Από πού πήρανε, νομίζεις.
1: Δίνω κι εγώ λίγο και εδώ το λόγο, έτσι.
0: Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά που σας βλέπω από κοντά.
3: Ωραία.
1: Και μας ακούτε.
3: Καθημερινά.
1: Φανατικά.
3: Φανατικά.
1: Θα περιμένουμε τη Δευτέρα.
3: Στείλουμε σίγουρα τα μηνύματά μας και τις φωτογραφίες.
1: Έτσι, ακριβώς. Πάμε και εδώ και στην άλλη την κοπέλα λίγο πριν κλείσουμε.
0: Πώς θα κάνετε το βίντεο τώρα, πρέπει να γυρίσει η κάμερα. Γυρίζει η κάμερα, είναι πανεύκολο.
1: Okay. Είναι και συνάδελφος έμαθα.
3: Το απόγευμα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι η Σόφη. Ο Άντι με ξέρει.
1: Και ο Άντι σε ξέρει. Και...
3: ήσουν ωραία προστίκη φέτος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω από κοντά.
3: Και εμείς, και εμείς. Θέλαμε κορίτσια να έρθουν, να φωτογραφηθούν, να σου μιλήσουν, να σε γνωρίσουν από κοντά.
1: Και έχω πει ότι τα παιδάκια που μας στέλνουν το πρωί τα μηνύματά τους, έτσι μας δίνουν ξεχωριστή ενέργεια και τα περιμένουμε πώς και πώς. Και φυσικά είπαμε ότι έχετε και ανοιχτή πρόσκληση. Το λέω και στον αέρα, έτσι να μας έρθετε και στο στούντιο να κάνουμε το δικό μας πάρτι.
3: Θα έρθουμε. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα από κοντά.
0: Λοιπόν, ήταν ο πιο γλυκός τρόπος, νομίζω, για να κλείσουμε αυτό το live link του Choice εδώ από τον Μόλο Λεμεσού. Ήμασταν εδώ για δύο ολόκληρες ώρες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, το οποίο πραγματοποιείται για πέμπτη χρονιά. Ήταν μια πολύ όμορφη, έτσι, εμπειρία και για μας, αλλά φαντάζομαι και για τον κόσμο που περνάει εδώ και ρωτάει, μαθαίνει πράγματα από τα περίπτερα που έχουν στηθεί κατά μήκος του Μόλου της Λεμεσού.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Ζήσε τη θάλασσα, γνώρισε την ναυτιλία. Εδώ ο κόσμος, όσο περνάει η ώρα, συνεχώς αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Και είπαμε ότι εμείς θα φύγουμε από εδώ τώρα. Ωστόσο, συνεχίζεται εδώ το φεστιβάλ και φυσικά στις 8 έχουμε και την μεγάλη συναυλία του Χάρη Βαρθακούρη.
0: Ναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Για όλο τον κόσμο, εάν είσοδο στο παλιό λιμάνι, ο Χάρης ο Βαρθακούρης, πολύ μεγάλη συναυλία, να περάσουμε πολύ όμορφα. Ήταν μια υπέροχη ολοήμερη εμπειρία αφιερωμένη στη θάλασσα, γεμάτη δράσεις, ενημέρωση και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, το οποίο επέστρεψε ανανεωμένο.
1: Έτσι, με στόχο την ενίσχυση της θάλασσας, της θαλάσσιας κουλτούρας, συγγνώμη, την ενημέρωση του κοινού και την γνωριμία της νέας γενιάς που δώσαμε και πολύ βαρύτητα, ναι, σε αυτό, ναι, τώρα και στο live link εδώ από τον Choice FM, με τη θάλασσα, την γνωριμία, την ναυτιλία και τις προοπτικές της γαλάζιας οικονομίας, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Εμείς να ευχαριστήσουμε που γίναμε και εμείς κομμάτι του Φεστιβάλ Θάλασσα 2026 από νωρίς το πρωί σήμερα, από την τελετή έναρξης με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περάσαμε υπέροχα. Μην χάσετε την ευκαιρία, αν μέχρι τις 7 είναι ο δρόμος σας, να περάσετε εδώ, να περπατήσετε στο Μόλο Λεμεσού και να ρωτήσετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν για τη θάλασσα, για τη γαλάζια οικονομία, για τη θαλάσσια ζωή. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσοι μας μίλησαν εδώ ζωντανά. Ευχαριστούμε και όσους δεν μας μίλησαν, αλλά έχουν το περίπτερό τους και πολλά πράγματα να σας πούν και να σας κατευθύνουν εκεί που χρειάζεται. Για τις προηγούμενες δύο ώρες κοντά σας, ζωντανά από τη Λεμεσό, από το Φεστιβάλ Θάλασσα 2026, ήταν η Νατάσα Τούρζα.
1: Ήταν ο Γιώργος Ρούσος. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. This week's Choice Top 5.

0: Choice Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floraling ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floraling. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floraling. Για ό,τι ανθίζει.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Ναι. Φέρες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καθυστερήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί! Απαπαπαπαπ!
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70 τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32 τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα 7,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: Marlon Jackson, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita. Ένα με σένα.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 11 Οκτωβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι πριστίν, 3,35 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Φρέσκο λαβράκι 300 με 800 γραμμάρια από 13,32, τώρα 9,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα 7,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και απάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Next Hit Pub.
1: Έχει αγώνα. The Next Hit Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα πέφτουν. Όχι όλα, γιατί η Floralink ξέρει να ανθίζει. Και μόλις δεις τις τιμές, θα πέσεις κι εσύ. Δεκαήμερο εκπτώσεων. 2 με 11 Οκτωβρίου. Φθινόπωρο με 20% έκπτωση σε όλα. Floralink. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Ζύγη και στο κέντρο κήπου στα κάτω Πολεμίδια στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 7777-5700. Floralink. Για ό,τι ανθίζει.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
9: And it goes.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars το Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita. Ένα με σένα.
3: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Science. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Science. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ώρα.
5: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα με Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast. Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com. Choice FM 104.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
1: Say low.

0: ζεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση...
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
1: Choice FM. Voice up your choice. It's only.